φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μένε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβουν σλάιτ, χάιντε τ' πρεζάντα γιαν του είμαι γκέν. Πριν τ' όλες εμνήσω κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.